0: Όνα βόλ.
1: Μάρκετινγκ TDI Radio Istok. Μάρκετινγκ TDI Radio Istok. 060 644 4791.